αλφα. Τα κουμπούρα και τα υπάλα είτε τσίτη. Είτε μάνο και ατσιπού και απουαβάι και ατσούρα να τσίλα. Είναι το είτε ένα ή αουγουνίχο. Τα κουμπούρα αριχουνί το υπιάχο.